Εσύ το τηλέφωνο θα δέσω την ηλίτα με φούτελε θέλω να βέβαια τώρα τον Τσοντίλα Νότζε. Το πρόβλημα το δεξί είναι